σύγχρονο πρεσένσια. Μα καουαχταίν και τσάρι ριός και άγχωνε μάλ παρενοτσιάκ νόκ τσάκ.